βέτμα μην τρούνος ράγιν το βάρα μαμ καπίνωσα κι δε ουσιάου μ' αγέρνε πέρτ χελάτ ρομ κούλ μαμ αιλχίνωσα

Ακασπέ βαρή κασπέ Και μαζέρον τύι τον ζεβά Αμμο βαλτα λουρτζίτσι Βλάσσα ου